0: Ερνέτη Κρυσιά!
1: Δύσκολο εσύ.
0: Tem que respeitar.
2: Acerte mais. Música 5.